0: Λίτο.
1: Nova Line. Radio of your summer. Nova Line. Λίτο. Nova Line.
2: Δεν σ' ακούγα, δεν πήτε, από την πρώτα. Просто по твоей вияк завжди нежно говорив.